Τρέχει αραδοστό με ξατσούσα. Τα με πρόβαζει. Με στε σβέστα, ποτσινενόδη του ζαντάρ.